0: Vos sea honra con su mito agio evangelio.
1: Κατά Μαθαίου Αγίου Ευαγγέλιο.

0: Στάσιτε μεταβό σε ο ακούσομεν του Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Σμαρώτεν ζεύγες νέο χαρεφάρες εις εν τένιγόμ, Κύριε ευλογησόν εκ του κάτα, Ματθέων

0: κίντεμος εις πιάρχη προφήτης, εψοίς αριέμος να νεμπίκο εβολήν τεν εν νόβι.
1: Ήτεν επερές βέντεξ ούτω πως του αγμόρια, εψοίς αριέμος να νεμπίκο εβολήν τεν εν νόβι.